0: μια μέρα.
1: Σαβόρο μασίκα.
0: Παμισία μα. Μαγικό.
1: Παμισία.
0: Χωσίσα. Πολύ μη μέτσα. Ακόντρου. Με πρεσάσια ούτη μη μη.
1: Παμισό.
0: Ας μη χάσα λόρα. Παμισία. Σαουράδι νομπέ.